0: Ρώτησε μου Boogie.
1: Πολίτια για σε λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιο.